0: οι μύγες βαλσαμώνονται με βάλση.
1: Οι μύγες βαλσαμώνονται με βάλση. Οι μύγες βαλσαμώνονται με βάλση.
2: Οι μύγες βαλσαμώνονται με βάλση.